ούχε. Έβγω. Κούλια τα σπουλή. Μη. Τι σκέφτεσαι που είχαμε λάθει. Μη. Είσαι σε ρίξο. Μη.